0: Tata, το πάρε και φυλασσάκι μπή. Πότο πάτε στον άντε. Τι οφείτε σιό κομπήλ κολπατάνε. Κρίσκια ούτε, ανομάνια ούτε. Ραμέν και απάγονται και. Ποτήκια κουτσπατάνε λίκεν καλαπέλη και χωνή κάραν σαπάτη κέτσι καλύτη το κέτσι παβαρατσι. Σαββατζιάτι. Κιούγκε. Ήχ φυσίστα ε. Κι τσούτσουν τι ε. Ουσκά αρνουπάω καρδί. Σραψουν επάνει γιατί. Chai shanti kanmo, chai kushi kanmo, chai nirswarat pyaar kanmo, koi na koi anpo, parivartan karte. Φυσίστα μία. Καπί πίκοι καμψόρι τσιπάτενε. Σαύτελε. Ισλίε. Μη καυκαλέτε. Φετέσι, χαρσαλάτε, παρατβάλλε καπί με σπίκαρσατε, λέγεν γίνε η καρδιά. Ανάιε, κι απίκρι. Φασιάβαλε πίτυχο. Πέσαχ καφέ. Λίχεν άτυχ ρούπο πότμαρι. Το φετέ σιόκι. Εμπατατσι. Εσλιέ. Χάρι ήκ φετέ σίκο. Παπτάτα. Φυσίς γιατ πιάρ αρμοβάραχτηρε του ντραβελβίτε σιωκή καμάλ παπτά τα δίτηρε τία αρ βάπατσι βάκετη.
1: Άπ σουν ρέχε Σίβα Ρέντιο. Σάντικη ધૂન રહે જીવન મે સદા.